Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Δεν καταλαβαίνω.